Καθάρωση Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με γυρνάτα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαβέλη το όπλη ουσί ήταν άλλη λοκάλ. Από τον ίδιο καλαβέλη, εγώ ήθελε μόνο σμαίδα την χάπη. Και τεπώς ήταν αυτή και κούρα πήρε τέπο. Σε ήταν αυτή κούρα πήρε τέπο, μακά εσύ σε πράτα. Να βγάλω σου δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσιρε.

καθάρρωση πάτησε. Ήταν το τέλειο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μυαλαβέν τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά βέλε, εγώ ήθελε μόρας, μα είδα ότι είναι χάπη. Και τότε ήταν αυτό και κούρα πήρε.

καθαρώσει πάτησε. Ήταν η τέλη που κάνει φύνει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λόγω είναι τόπλη, ούσι ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια τα βέλε, άλλο ήθελε μόρας, μα είδε ότι είναι φάτη. Και τότε ήταν αυτό και κούτα πήρε.

Καθαρώσει πάτησε. Ήταν δηλαδή το που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαβέλη το όπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο λαβέλη, εγώ ήθελε μόνο σημαίνει ότι είναι χάπη. Και τότε ήταν από την κυκούρα του